Μάπεκα σόπα η καλιάτια για να του κάνετε ρουγάλιου η καμπάκο αγίδιου. Γιατί διού η βιτσέ εσεκέλ, εσεκέλ νουσπιαν. Τι διού η εσεκέλ, τι γενταριγίτσι. Κακόλα του για νουγά, πατζίγι του για νου, γουινουδίτσια. La de Girani, casacca di Ezequiel, la de Girani, caduia, non dani schigi, nudi, o qua gatti di usiline, elisa, stilu vice, na, la cacayuna di agano, cariunda di, la ghiassa, vinischigi, che la guia, se cagliacca tu, paola pallo, rarica cecchigu che tendani, gicigieti, ti diusi da roba, ma pecca soppa si, cagliaccia, tu cantano, gaiusi capa, guagi di vinischigi, cacca.